0: στη Βοτσίλη Πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Well, you don't.
0: Rock Radio. Τσίστη ροκ.
2: You're gonna rock.

0: Πώς δεν μπορείς λίγο λίτι.
1: I am gonna rock.
2: We're down.
0: Rock Radio. She's the rock.
2: Gonna rock.